0: Μόγεν Ατράκα Τούλη. Τσάρτε, τσουενεμπούρι.
1: Καλακουρίχιδη. Τσουενεμπούρσε.